ευνή, βεψό εις ευνότη βιβάντο κράτορ, ευιώτε πενσό εις οβενότη οβεν σωτήρισος μπε Χριστός, να σκουρά καλά κουλα χέλ, ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا

Mie, vasul drumos baptisis o mare tieros, agios Stefanos, piarte de econos o me broto mare tieros, nembi, fiori mos in evangelistis, marcos bi apostolos vab ovo, em martieros, nebeus vab saviros, em pensar dios coros, agios asanas apostolicos, nembi agios betros ero martieros, arci Ερεύ, στην Παγιος Αγρος Ζωστόμος, Άγιος Θεοδόσιος, Άγιος Σαφήλος, Άγιος Δημητρέιος, Άγιος Κυρέλλος, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Ερηγόρβης Ιωλόγος, Άγιος Ιωγόρβης Αγματουργός, Νέμπη Άγιος Ερηγόριος Βαρμανέ, Ιωσ, Νέμπη Ιωσόμ Τισμή Τισμήνε Ταυσό, Ότι Χενικέα, Nembe shet of Constantino Boris Nembes Navshin to Ephesus. Nembe Niot and the Chaos Benishti of Antonios. Nembe Esmi Ava Bavli. Nembe Shomtes Oweb Ava Macari. Nem no Shiritiro in Stavrovoros. Nembe not Ava Anesbe Romanos. Nembe not Ava Vishos Roman Telios.

0: Προσχόμεν σε ομταβόβο, αμήν.
1: Ειρήνη πόση
2: και το πνεύμα τη σου.
1: Ότσκορ, Ιά Ρωπή, Σελέμ, κινήστε και λουέχιντ, αλουαχίντ, αλμουκαντέσα γκέμα, αρρωσουλή. اذكر يا رب تريركنا المكرم البابا الأنبا تودروث الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: مستحقا مع روحك ننصت بخوف الله.

Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν, δόξα σοι φίλανε, τρόπε, ποιο ου, εμε φιώτνε, εμε ψήριν, εμε πνευμαεθ, ου εμπίς γεντίνου, ψα εν εν τένι εν εν τύρου, αμήν, δόξα σοι φίλανε, τρόπε, ποιο ου, νακ, ποι μαϊρόμιν αγαθός, ποιο ου, εν τεκμαβεν παρθένος, νημνιεθ, ου επτύρου, εν τακ, δόξα σοι φίλανε, δόξα σοι ομόνο,

Prevol in gene, cogiti Roma rufotevol, ha et hiem bevo in geo in nivenit mostim pe franis, o uem becleos de, marif shopich in pi esmo johanan cho in chonem han, va in es va ev irem pec, o ship shoise ke o unen na es voto o, ere roi go in pec esmo. Την αβε τα αναστάσει εν μπε Χριστό, ο την ω την φιέθ ο εμ, Ισού μπε Χριστό μπεν σοϊ, φιέθ ο εν ασνοβι εμ μαβατ, την ω την μπε Χριστόβρο ο μπε Χριστό, την ω την τι ο ο εν τεκ ανά, τα σιγεν σογάρ, πεπεν νότι ο εν τεν σοων, και ο αι ανεβιλ, ερωκ ο ο χεμ μπε κραν σε μουτι, ερων δοξ εβετρί, και ο και αγείομ νευ. Αμοίνι τυρώνι μεστός εν τεν οσ, εν ετ αναστάσεις εν πε Χριστός. Γεχε πε ευολιέτ εν πε φεσταυρός αφή εν γε εφράσι χων επί κοσμός τυρ. Μαρέν εσμό πτσάις εν σε ιονιβέν οβό εν τεν τε ο εν τεφ αναστάσεις. Γε αβέρ χι πόμονιν οβό αφ χωμ χέμ εμ εφ μοίτεν.